Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρασουίδι, Δεζάμι. Σίτρουσι. Πατουμσι.